19 ώρες να 3 μινούτους, αηλικαρή κουμάμα τη μία σήκου. Ήταν ακόμα βουναγκά ο παλαιοσύνου Σεβίς, η κουεύκα ξεχνέν ένα τζάνα βιόρας να 30 μινούτους, καμένα κονά να νιμέλα καν κάρ, κουγκάλι κάλι, γκάλι τα τσουκά, η καμιά τα μητσίνα είναι ένα αντένα νασιονάλ, κουμπά η κουμάμα ρητέ μπραγγέλο τίκο, ακούμε κάκα, καν κούβου ο ακουτλαγγέλα, μα ακούμε μαμπυρίν τλάνο να μανάρια μαλέμπε, η αμπόλτσα τη βαλούρες τη Μουσαμβίκη.